0: ήταν χαρόση, πάτησε. Ήταν το βουκά, φίλοι είναι εδώ λακά. Λοκάλ, σε πέρα. Ο μία λαγόν δόκλη ουσί ήταν άρε λοκάλ. Αυτό είναι ήταν λαγόλε, αλλά ήθελε μόνο σμαίδα την χάπη. Και τεπώς ήταν αυτό και κούτα τύρε τέπο. Σε ήθελα κούτα τύρε τέπο, μακά εσύ σε πράτα. Να δεν χαρούσε βέρε, αξιά του ζωή μου πάρει, που μου άσυρε. Όχι, ούζα μόνο να περάσει με ένα κλίμα. Δηλαδή, το βόμβο λέει λαό, το μελό ήταν κίνητο. Η βολάω από την ούμα ερβάν στη θέση. Τα ακούτουν σε κάποιο μακάλο έγκορο. Η κίνηση είναι τα μόνο με δε, βάζουν τα μάτια σε ρίτα και εμφάλ. Ενώ μια βολά αφέτα και βατά, σαούρι, βάχουν να σε ένα ούζα, βακίνη πισελμό.
1: O Vintis, nem aqui informação balorong ohing, hos estúdio central Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori equipa nebe serviço, hato obrigado wine e adeus.

0: είτε νομίζουν κάτω από που είναι, ναι. Του Ισμήνη, είναι τρες, η Αλάρα από που είναι, έχει άλλο όνομα, πάνω, να πει κάτω. Σου φυσέντε, η άκρη, όλοι που είναι μαϊκό να παπάζε, είναι τη φύγα όνομα, φαντίνε, που είναι ο τέτε μου, που σαν όλους είναι, ναι. Σύρα τέγκη, πλάνο είναι, πέρα, σου φυσέντε, όλο παρά, άκρη, αφρίκα για παπάζε, και λίγο τουρισμό κομμουνιτάριο.
1: Diak Maluko Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni Mata kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Ohing iha notisia nasionais, Husi Studio Central Radio Rakambia Kampung Alor Dili, Hau Fernanda Munisa Rozo, Lori ekipa ni Bester Bisuba programa idane, Aksumikang Husi Tabot Sirnia Futar Tilung i Adeus.

0: Πρέπει να το ασίγουρα παρά νέα κόνο μάει τόλων καρικ. Αν μιλά πέρα λες λόκονα. Ούσικ νέα ουρίζει είναι βά.
1: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasang ni Mata kaitan ni Hasuru Malu, Balorong Uhing Iha Notisya Nasionais, Husi Studio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Munisa Rozo, Lori Ekipa ni Bester Bisuba Programa, Idane, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.